Ρίσφαν, γιατί το να κομίσαμε τη Σταματάν, Σκρίπτ, Κουτσάν, λόγω με Σαμουδάκη, την καλύτερη την άκουσαν, την καλύτερη που θα κλείσει Σαμουδάκη, την καλύτερη που θα κλείσει Σαμουδάκη, την καλύτερη που θα κλείσει Σαμουδάκη, την καλύτερη που θα κλείσει Σαμουδάκη, την καλύτερη που θα κλείσει Σαμουδάκη, την καλύτερη που θα κλείσει Σαμουδάκη, την καλύτερη που θα κλείσει Σαμουδάκη, την καλύτερη που θα κλείσει Σαμουδάκη, την καλύτερη που θα κλείσει Σαμουδάκη, την καλύτερη που θα κλείσει Σαμουδάκη, την καλύτερη που θα κλείσει Σαμουδάκη, την καλύτερη που θα κλείσει Σαμουδάκη, την καλύτερη που θα κλείσει Σαμουδάκη, την καλύτερη που θα κλείσει Σαμουδάκη, την καλύτερη που θα κλείσει Σαμουδάκη, την καλύτερη που θα κλείσει Σαμουδάκη, την καλύτερη που θα κλείσει Σαμουδάκη, την καλύτερη που θα κλείσει Σαμουδάκη, την καλύτερη που θα κλείσει Σαμουδάκη, την καλύτερη που θα κλείσει Σαμουδάκη, την καλύτερη που θα κλείσει Σαμουδάκη, την καλύτερη που θα κλείσει Σαμουδάκη, την καλύτερη που θα κλείσει Σαμουδάκη, την καλύτερη που θα κλείσει Σαμουδάκη, την καλύτερη που θα κλείσει Σαμουδάκη, την καλύτερη που θα κλείσει Σαμουδάκη, την καλύτερη που θα κλείσει Σαμουδάκη, την καλύτερη που θα κλείσει Σαμουδάκη, την καλύτερη που θ